0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι, τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
1: Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξης από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλο επικαιρότητας. Αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Επιστρέφει στην Πελοπόννησο με πολύ ρεκόρ συμμετοχών. Να τονίσουμε ότι ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφούν. Ο Rally 1 πρόκειται για τη μεγάλη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας, ενώ πολλές από τις διαδρομές θα αφορούν την Αρκαδία αλλά και τη Λακωνία αλλά και περιοχές της Μεσσηνίας. Το Ράλι Ακρόπολης είναι άμεσα συμβατό με τον αθλητικό του χαρακτήρα τις τελευταίες δεκαετίες και συνδεδεμένο με θρύλους πάντοτε στο χώρο του αυτοκινήτου αλλά και γενικότερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως έχει τονιστεί χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, μια και που είπαμε για τα αυτοκίνητα, για τα υβριδικά αυτοκίνητα θα έρθουν μειώσεις σε φοροαπαλλαγές μετά τις αντιδράσεις. Αυξάνονται ωστόσο οι τιμές, ωστόσο όμως ενδιαφέρον θα έχει το γεγονός και τα υβριδικά αυτοκίνητα ότι οι τιμές τους έχουν ανέβει το τελευταίο χρονικό διάστημα. 70 χρόνια συμπλήρωσε η μεγάλη αθλητική διοργάνωση Καλαμάτας Παπαφλέσια. Η 70η διοργάνωση κέρδισε τις αντιπώσεις αλλά και τις καρδιές όλων με συμμετοχές από ολόκληρη την Ευρώπη. Κούρσες, δυνατές, υψηλές επιδόσεις και συγκινητικές βραβεύσεις που έγιναν στο περιθώριο της μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης. 1241 έλεγχοι για κράνος έγιναν τα τελευταία 24 ώρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 75 παραβάσεις στην Πελοπόννησο και μερικές από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12 για την περιφέρεια της Μεσσηνίας. Πάντως οι έλεγχοι συνεχίζονται και είναι σημαντικές. Διμερίδα πραγματοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος της είναι η πολυδιάστατη φτώχεια που πλήττει και το εισόδημα του κατοίκων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου αλλά και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η μερίδα γίνεται μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μεγάλη πανπελοποννησιακή συγκέντρωση είχαμε χθες συνταξιούχων στην Καλαμάτα. Είπαν ότι η ακρίβεια για μία ακόμη φορά εξανεμίζει το εισόδημά τους, ο πληθωρισμός, η συμμετοχή στα φάρμακα αλλά και η ακριβή υγεία, θέτοντας επί το τύπο τον ύλο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περήφανα γυρατιά. Το πρόβλημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και έχει πάρα πολύ μεγάλες προεκτάσεις για την ευρύτερη περιφέρειά μας. Μάλιστα, οι κινητοποίησεις θα είναι σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Συνελήφθη στην Καλαμάτα, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, 23χρονος φυγόπινος αφορούσε παράσκουλο πόμ και 11 συλλήψεις σε Καλαμάτα και Ιχαλία. 24χρονος Ρωμά συνελήφθη για διατάραξη κοινής υγείας στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας και 9 ακόμα άτομα για ρευματοκλοπή, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο. Φίλοι μας, αυτή είναι η επικαιρότητα και αυτή την ώρα σε τίτλους. 8 με 9 κοντά σας με πολλά ρεπορτάζ στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψι μου, λέγε, τι θες.
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο, ναι μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη μέσα στο καλοκαίρι, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, με πολλά ρεπορτάζ, εξελίξεις και φυσικά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε δυνατά και καθαρά όπως πάντα.

Λοιπόν, θα δούμε οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Σήμερα στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με το σιδηρόδρομο. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τα βενζίνη και τα καύσιμα. Αν συνεχιζόταν η πτώση στα προϊόντα που αφορούν τη βενζίνη, τα καύσιμα και όλα αυτά, αυτή την εβδομάδα βλέπουμε τιμές κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο για την αβόλυβδη. Οι πτωτικές τάσεις που ξεκίνησαν εδώ και 2 εβδομάδες δίνουν κάποιες ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη τουλάχιστον έχει επανέλθει στο ψυχολογικό φράγμα κοντά των 2 ευρώ, αλλά το ράλι του πετρελαίου απειλεί να διακόψει τις πτωτικές τιμές που υπάρχουν. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που μας δείχνει που βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα, στην Ελλάδα, όπως είπαμε, πληρώνουμε ακριβά την ενέργεια. Την ενέργεια και δυστυχώς, παρότι δόθηκε πράσινο φως από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, θα γίνουν επενδύσεις 70 εκατομμυρίων ευρώ σε φυσικό αέριο. Είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο, δεν το έχουμε εδώ παντού στην Πελοπόννησο, αλλά όπως είπα, ακριβά το ρεύμα, ακριβά το αέριο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι που να παραμένει σταθερό. Είναι όλα ακριβά. Και ετοιμάζεται το Εθνικό Μητρό Παροχών και για μία ακόμη φορά και ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει ότι πολίτες δεν θα παίρνουν επιδότηση αν δεν δικαιούνται και αν έχουν χρήματα που αυγατίζουν στους λογαριασμούς τους. Απλά πράγματα.

Την ίδια ώρα, φίλοι μας, οι μελέτες είναι αποκαλυπτικές. Το Ινστιτούτο Οικονομικών Μηχανικών Μελετών, αλλά και Εργασίας, αναφέρει ότι περίπου 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Και το βλέπουμε. Η ποιότητα εργασίας, η πρόσβαση σε πολύ καλή εκπαίδευση, οι ανισότητες στην υγεία, θα σου πω για την υγεία μετά, γιατί λείπουν νοσηλευτές. Πίεση από το κόστος στέγης βαραίνουν τα νοικοκυριά. Αποκαλυπτική έρευνα που δείχνει την καθημερινή εμπειρία μεγάλου μέρους των νοικοκυριών που έχουν οικονομική ανασφάλεια. Η έρευνα έχει τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Και αυτό που επηρεάζει το επίπεδο ευημερίας των νοικοκυριών είναι το θέμα της απασχόλησης, της ανεργίας, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, αλλά και η πρόσβαση σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες που πρέπει να βάζεις και εκεί το χέρι στην τσέπη. Είναι πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό γιατί στην Ευρώπη οι αμοιβές είναι τριπλάσεις και οι παροχές σε υγεία, παιδεία και όλα τα άλλα είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερες, τριπλάσεις.

0: τώρα να σας δώσω και άλλα στοιχεία για να ξέρετε όταν πηγαίνετε από το σπίτι σας, πάτε εργασία στη δουλειά σας ή αν βρίσκεστε στην εργασία σας, τι να περιμένετε. Υπάρχει το επίδομα παιδιού για το 2026. Υπάρχουν όμως τρεις αλλαγές που έρχονται για να καταβληθεί η τρίτη δόση. Και εκεί υπάρχουν μειώσεις. Είπα για την ακρίβεια πριν και το πληθωρισμό. Θα ληφθούν 3-2 μέτρα για την ακρίβεια. Οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, να σας πω ότι θα έχουμε ήδη στα χέρια μας ένα ψηφιακό εργαλείο στα κινητά μας. Θα είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Ο τίτλος της θα είναι «Πόσο κάνει» στα αγγλικά, με λατινικά. Αυτό θα σημαίνει ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε σύγκριση τιμών. Βέβαια, όπως είπαμε, η μεγάλη βόμβα στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Ελλάδα γερόντων, Ελλάδα ηλικιωμένων, το κρυβό συνταξιοδοτικό χρέος στην Ευρώπη είναι μεγάλο. Στο 403% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος η Ελλάδα, δηλαδή λέει ότι περισσότεροι γερνούν και λιγότεροι είναι οι νέοι που είναι στην αγορά εργασίας. Μεγάλο το θέμα σε μια Ελλάδα που από ό,τι φαίνεται τα πάντα δυστυχώς έχουν αλλάξει. Και θα πάω και στον τομέα της υγείας, παρακαλώ.
1: Παλμός 90,5. Το γνήσιο λαϊκό ραδιόφωνο.

Για παρηγοριά θα μιλάμε. Και πάμε στο θέμα της υγείας, γιατί κάποιοι θα βλέπουν και λένε ότι είναι όλα καλά τα πράγματα, αλλά το χεράκι στη τσέπη βάζει και για τη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί, φίλοι και φίλες, η χώρα μας

βουλευτές τα επίσημα στοιχεία ανά 1000 κατοίκους. Η Ευρώπη έχει 8,5% νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν αδειάσει από νοσηλευτές στα νοσοκομεία, γεγονός που σημαίνει ότι πληρώνουμε ακριβά την υγεία. Για να μην πω και για τη συμμετοχή στα φάρμακα, πολλά από αυτά που δεν γράφονται, που τα πληρώνουν και οι συνταξιούχοι, τα πληρώνουν και οι μισθωτοί, πάλι στην τσέπη μας. Φαρμακείο τα φάρμακα. Φαρμάκια τα φάρμακα.

τα πάμε. Και τελικά σε αυτή τη χώρα και το περίφημο αφήγημα και παραμύθι δωρεάν υγείας δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια σκάνε πάρα πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε ιδίως και στην Αττική ή αλλού, όπου για να κάνουν κάποιοι υπάρχει και το φακελάκι. Και υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις που βλέπουμε και στις εφημερίδες και στα δελτία ειδήσεων. Τα ακούμε για μία ακόμη φορά. Εντάξει, η Ελλάδα του φακελάωματος. Και στην Ελλάδα που αν έχεις χρήματα μπορεί να έχεις και υγεία. Αν δεν έχεις, βέβαια ευτυχώς υπάρχει και το φιλότιμο πολλών γιατρών, πολλών νοσηλευτών. Και ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, πέρα από τα νοσοκομεία, αυτή είναι η πλειοψηφία. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς οι μειοψηφίες φαίνεται ότι είναι, χαλάνε το σύστημα. Μιλάω για τις μειοψηφίες που θέλουν το χέρι στην τσέπη.

και όταν πάει να ξημερώσει, καθόμαστε στο κρεβάτι μας και σκεφτόμαστε τις δουλειές πρωί-πρωί που έχουμε να κάνουμε και δεν μπορούμε και να κοιμηθούν και κάποιοι. Γιατί έχει ανέβει και το ποσοστό της αϊπνίας στην Ελλάδα. Αν το δούμε, το λένε και οι γιατροί. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε κάποια θέματα. Είπα, μπορεί να κοιμηθούμε. Το μεγάλο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας παραμένει. Εκρηκτική αύξηση των περιστατικών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, είναι την τελευταία πενταετία. Πάνω από 13.000 διώξεις, τυχαία σοκ, ενδοοικογενειακή βία. Μετά τα μνημόνια και την πανδημία, έχουμε εκρηκτική αύξηση. Ένα μεγάλο θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Κατά άλλα, τι θα φάμε σήμερα? Το ψωμί δεν είναι το ψωμί που είχαμε κάποτε και είναι το ωραίο το ζυμωτό. Έχει αλλάξει το ψωμάκι τώρα. Είναι και γενετικά τροποποιημένο, μας το φέρνουν και από άλλες χώρες. Γιατί κάποτε είχαμε σιτοβολώνες και εδώ στη Μεσσηνία, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Ναι, είχαμε τις σιτοβολώνες και υπήρχε πολλούς μήλους. Υπάρχουν διάσπαρτοι μήλοι σε όλη τη Μεσσηνία. Και τώρα δεν έχουμε τίποτα. Πέρα από τον τόπο μας, γιατί θα επηρεαστεί η τιμή του σιταριού φέτος. Έρχεται σιταράκι, λέει, και από την Τουρκία και θα είναι και αυξημένο. Τώρα, να μην το σχολιάσω καλύτερα πρωί-πρωί στο μικρόφωνο, γιατί θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός, φίλοι και φίλες. Και σιταράκι από την Τουρκία θα παίρνουμε και από την Ουκρανία, κοντά εκεί στο Τσερνομπίλ. Από παντού θα παίρνουμε. Και μετά θα μιλάμε για ψωμί. Ψωμί ψωμάκι, που λέει και ο λαός. Τέλος πάντων. Τώρα, έχουμε δράση αγωγής υγείας σε δημοτικά σχολεία και το κέντρο κοινότητας στο Δήμο της Καλαμάτας. Ενδιαφέρον πραγματικά. Τα δημοτικά τώρα κλείνουν στις 15 του μηνός, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας έχει ένα όραμα εξωστρέφειας στη Μεσσηνία, πρόγραμμα καλοκαιριού με φιλαγνωσία και πάρα πολλές δράσεις. Πολύ ενδιαφέρον, εκδηλώσεις θα γίνουν και στο πνευματικό κέντρο και όχι μόνο. Και μια καλημέρα στην Πολιανή Μεσσηνία, στη μάτη μνήμη των ηρώων του Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά. Αν μας έβλεπε τώρα ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς, τι θα έλεγε για αυτή την Ελλάδα του 2026, αναρωτιόμαστε πραγματικά.

Θα πάμε και σε λίγο και θα δούμε και ιδίες και από ολόκληρη και τη Μεσσηνία. Καλό κουράγιο. Έχουμε και τη συγκέντρωση στην Καλαμάτα σήμερα. Οι συνταξιούχοι της Πελοποννήσου συγκεντρώνονται για τις συντάξεις, την υγεία και την ακρίβεια, η οποία δυστυχώς προβληματίζει τα περήφανα γερατιά.

και για τα αγροτικά είχαμε παρέμβαση στη Βουλή για το θέμα της δακοκτονίας. Είναι καλοκαίρι, θα γίνει και η δακοκτονία. Για να δούμε, θα πάμε σε καλή ελοκομική περίοδο από το φθινόπωρο. Το μεγάλο ρώτημα.

ευτυχισμένους ανθρώπους δεν βλέπουμε. Ωραία τραγουδάκι. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα γενικότερα από την καθημερινότητα. Επιστρέφει η γιορτή Καρπουζίου, μια και που είπα μια καλημέρα στην Τριφυλία. Θα γίνει στην Τελσπλωθιά στις 3 Ιουλίου. Θα είμαστε εκεί με ομιλητή το πρώην διευθυντή της ΔΑΟΚΟΣ Τριφυλίας, τον κύριο Παρασκευόπλο. Μια όμορφη γιορτή που μας έχουν στείλει και τη σχετική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γιορτή Καρπουζίου γινόταν παλιότερα στο Αγρίλι της Τριφυλίας. Είχε ατονίσει, επιστρέφει όμως σε πείσμα των τοπικών παραγόντων. Μπράβο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, έχουμε γραφές στους παιδικούς σταθμούς της Τριφυλίας για τη νέα χρονιά. Ενδιαφέρον. Καλημέρα στα όμορφα φιλιατρά. Τα φιλιατρά, εκτός από τον εμβληματικό πύργο του ΑΕΦΕΛ, τη μικρογραφία του, έχουν και τα πανέμορφα και σπάνια φλωρεντιανιά συντριβάνια. Να σου πω, παρουσιάστηκε ένα ανάλογο βιβλίο για αυτά τα συντριβάνια και την κατασκευή τους. Η παρουσίαση έγινε στην Πάτρα. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά κόσμο για την περιοχή των φιλιατρών. Αγαπημένη περιοχή. Μια και που είπαμε για την Τριφυλία, έγινε και μια εκδήλωση του Συλλόγου Γεωπόνων Τριφυλία στα Φιλιατρά, γεμάτα από κόσμο, το Φουρναράκι Πνευματικό Κέντρο, για δαφολογικές αναλύσεις. Ενδιαφέρον, πραγματικά. Και παραμένω στην Τριφυλία, στο όμορφο μουζάκι εκεί της Τριφυλίας, ολοκληρώθηκε η αυλή των ζυμωμάτων. Τα παιδιά και οι οικογένειες της Ζήμος, χυλοπίτες, μακαρόνια, όπως γινόταν παλιά με παραδοσιακά τοπικά υλικά. Ωραίο αυτό στο μουζάκι, θα θέλαμε να πάμε σε αυτή τη γιορτή. Τα παραδοσιακά ζυμώματα αναβίωσαν στο μουζάκι. Γιατί αυτά που έχουμε τα βιομηχανικά είναι, εντάξει, βιομηχανικά. Με εξαίρεση κάποιες ελληνικές εταιρείες που επιμένουν. Ευτυχώς. Πραγματικά και έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά καταλαβαίνετε ποια είναι η ιδιαίτερη αξία. Τα ζυμώματα, όπως είπαμε και όπως είχαμε παλιά. Και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέλος έχουμε εδώ στην Καλαμάτα, στην περιοχή Ψαρών, γίνονται και εδώ κάποια έργα. Έτσι για να ολοκληρώσουμε.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
5: Και να λοιπόν που είμαστε πάντοτε εδώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, για μία ακόμη φορά, 5η-11 Ιουνίου, θα ακούσουμε και πολλά ρεπορτάζ για τις λαϊκές αγορές, για τα καύσιμα και την καθημερινότητα του πολίτη που πλέον δύσκολα τα βγάζει πέρα μαζί με θέματα τεχνολογίας. Και θα ολοκληρώσουμε φυσικά και με τον καιρό, φίλοι και φίλοι.

σε ένα πραγματικά δύσκολο καλοκαίρι για να δούμε τις εξελίξεις στα θέματα τεχνολογίας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έρχονται οι κυβαντικοί υπολογιστές. Ήδη μεγάλες εταιρείες αποκάλυψαν τσίπ για το κυβαντικό υπολογιστή του μέλλοντος. Το θέμα είναι τεχνητή νοημοσύνη και κυβαντικοί υπολογιστές θα είναι το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κατά τα άλλα για τα κινητά σας τα είπαμε, έχουμε ενιαίο φορτιστή αλλά και αντικατάσταση μπαταρίας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατασκευαστές. Και αυτό για να υπάρχει ένα ενοποιημένο πρότυπο παντού. Καιρός ήταν να γίνει και αυτό πράξη.

Θα δούμε και πολλά άλλα σημαντικά θέματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, φίλοι και φίλες, τουλάχιστον από τις δηλώσεις, γιατί οι πολιτικοί μας η μόνη δουλειά που κάνουν είναι να βγαίνουν στα πρωινάδικα των τηλεοπτικών παραθύρων, στις τηλεοράσεις. Τώρα δεν ξέρω πότε δουλεύουν, γιατί τον ένα το βλέπει στο ένα κανάλι το πρωί, μετά άλλη ώρα, μετά το μεσημέρι. Τότε πότε δουλεύουν? Γυρολόγοι των καναλιών γίναμε. Υπουργοί για να σηκώνουν τα μανίκια και οι αρμόδιοι φορείς της οποιαδήποτε κυβέρνησης να σηκώνουν τα μολύβια, να πιάνουν τα μολύβια, να σηκώνουν τα μανίκια και να δουλεύουν όχι στα κανάλια όλη μέρα από εδώ και από εκεί. Και έχει ανοίξει τώρα, το λέω αυτό, έχει μεγάλη συζήτηση, γιατί η Ελλάδα γερνάει για τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης. Στις εκλογές λέγεται ότι θα συζητείτε το θέμα, δεν το αγγίζει κανένα κόμμα αυτό, για το 2027. Το θέμα είναι όμως ότι αν δοθεί σε κάποια κυβέρνηση αυτοδυναμία, είναι σίγουρο ότι τα όρια συνταξιοδότησης θα αλλάξουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα όρια συνταξιοδότησης θα πάνε μένει για το 2030, λένε, αλλά ξέρετε ότι σε αυτή τη χώρα άλλα λένε οι πολιτικοί μας και άλλα εννοούν. Είναι μια σημαντική διευκρίνηση, γιατί όπως σας είπα και οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν και 250.000 συνταξιούχοι εργάζονται και το πρόβλημα φυσικά παραμένει στην αγορά εργασίας. Πού δεν πάνε νέοι?

Και καλοκαίρι γεμάτο γιορτές θα είναι αυτό που θα έχουμε. Η Ελλάδα προετοιμάζεται, φίλοι και φίλες, και για τα κάψιμα θα σου πω το ενεργειακό κόστος. Στην Ελλάδα έχουμε και το μεγάλο παράδοξο. Κάποιοι δείκτες βελτιώνονται, αλλά όχι για τους πολίτες. Γιατί 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνω σύμφωνα με έρευνα ότι πραγματικά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή είναι η πραγματική θέση της Ελλάδος, αφού όπως ακούσαμε μετά από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, έχουμε πρόβλημα φρούτα, λαχανικά, κρεατικά και σε όλα τα υπόλοιπα. Και για τη φοροδιαφυγή, αυστηρά μέτρα και λουκέτα ως 24 μήνες για επιχειρήσεις όσοι φοροδιαφεύγουν. Σε παραλιακές και τουριστικές περιοχές της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου θα γίνουν και έλεγχοι φέτος. Και φυσικά θα σου πω και για τα θέματα των καυσίμων που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με ένα ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τι λέει ο κύριος Πεταλάς, είναι ο εκπρόσωπος Ένωσης Σούπερ Μάρκετ της χώρας, για τις μεγάλες αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά. Οι αυξήσεις δηλαδή σε είδη οποροπολίου που συμπαρασύνουν και τις τιμές στα υπόλοιπα αγαθά. Το ρεπορτάζ από το Patris News, το ακούσουμε το πρώτο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, το μικρό σούπερ μάρκετ, το κύριο Πεταλά, γιατί το πρόβλημα παραμένει.

0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές ακόμη και για τα βασικά. Φρούτα και λαχανικά, προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο οικογενειακό τραπέζι, εκτοξεύουν το λογαριασμό στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές ανεβαίνουν, τα καλάθια μικραίνουν και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται όλο και περισσότερο. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 8%, με τις ανατιμήσεις να γίνονται αισθητές από τον πάγκο της λαϊκής μέχρι τα ράφια των μεγάλων αλυσίδων.
1: Στα φρούτα και στα λαχανικά, ο πληθωρισμός τον Μάιο σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκε κατά 8%. Λοιπόν, στα φρούτα και στα λαχανικά, να ξέρετε ότι οι τιμές προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και καταναλώνονται κατευθείαν και η προσφορά και η ζήτηση δουλεύει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Επίσης, οι τιμές διαμορφώνονται ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να ξεκινάει μια τιμή το πρωί και το βράδυ να είναι, το απόγευμα να είναι μικρότερη, γιατί έχουν διαλεχτεί και όλα αυτά. Επίσης, να σας πω ότι ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά στην Ελλάδα είναι μια κατηγορία που δεν διακινείται κυρίως στο οργανωμένο λιανεμπόριο όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα κατά περίπου 60% διακινούνται σε λαϊκές αγορές, σε μπανάβικα, σε φρουτεμπορικές και πολύ λιγότερο στο οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο έχει την δυνατότητα και να έχει καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα και καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας και κατά κανόνα χαμηλότερες.
2: Δηλαδή,
1: πολλά πράγματα εξαρτώνται από την κλιματική κρίση και από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Ειδικά το Μάιο, όπως ξέρετε, ο καιρός ήταν ιδιαίτερα κρύος και ιδιαίτερα βροχερός και αυτό επηρεάζει τις τιμές και την παραγωγή. Άρα νομίζω ότι όταν αυξάνεται ο κόσμος στην Ελλάδα λόγω του τουρισμού, αυξάνεται πολύ περισσότερο και η προσφορά, πολύ περισσότερες εισαγωγές, αλλά ανοίγουν και πολλές παραγωγικές μονάδες της ελληνικής αγοράς, ιδιαίτερα η Κρήτη, η Πελοπόννησος, αλλά και η Βόρειος Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα.
0: Οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές, κόβουν ποσότητες και αναζητούν προσφορές. Την ώρα που παραγωγοί και έμποροι μιλούν για αυξημένο κόστος σε καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές.
3: 10,5. Το γνήσιο λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Θα πάμε να δούμε και μεσηνιακά θέματα και νέα, γιατί έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς, ο Δήμαρχος Καλαμάτας συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ Μεσηνίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θέματα προσβασιμότητας στάθηκαν στα πεζοδρόμια, σε πάρκα, σε πολλές κοινωνικές δομές που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας και όχι μόνο. Βέβαια, υπάρχει και εδώ μία πρόταση από το Δήμο να επεκταθεί αστική συγκοινωνία στη δυτική παραλία Καλαμάτας. Έπρεπε να έχει γίνει, είναι ωραία παραλία. Και ο ποδηλατόδρομος μέχρι την περιοχή Ακοβίτικα και για τον ποταμό Άρη. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν περισσότερες δράσεις αν η Καλαμάτα θέλει να προχωρήσει μπροστά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, εμείς θα το περιμένουμε. Και να πάω τώρα στη γαστρονομία της Μεσσηνίας. Η Μεσσηνία έχει ωραίο πρωινό και δεν το έχει αναδείξει. Υπάρχει η κινητή γαστρονομική ομάδα. Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εστίασης της Μεσσηνίας με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας με ζωντανή μαγειρική στην ύπαιθρο της Πελοποννήσου. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί στην εστίαση παντού σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και είναι ανεπίτευδο να πηγαίνεις σε κάποιες και σε κάποιες αλλού που μου έχουν πει οι ακροατές, να η σαλάτη έχει εξαφανιστεί από τις ταβέρνες όλα και τα λοιπά. Αλλά όταν υπάρχει σαλάτι, δεν υπάρχει ούτε λάδι. Εδώ έχουμε μεσσηνιακό λάδι. Το λάδι πρέπει να το προβάλλουμε και να το προβάλλουν και οι επιχειρηματίες στον κατάλογο. Ας το πληρώσουμε παραπάνω, αλλά να έχει λάδι. Το λάδι είναι είδος προς εξαφάνιση. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να το προωθήσουμε το μεσσηνιακό μας λάδι που είναι και αγνό παρδένα?
1: Αγάπαμε, γιατί να ζήσω κόρια σου δεν γίνεται.
0: Αυτή είναι η ουσία, είναι ένα θέμα που φυσικά το αγγίζουμε και εμείς και το καταγράφουμε.

0: Κατεθέλα, στην Τριφυλία μια καλημέρα. Στην Τριφυλία δόθηκε κονδύλι για ναυαγοσωστική κάλυψη συγκεκριμένων όμως παραλίων, όπως η παραλία του Αλαγούδη στην Κυπαρισία, στο Δήμο Τριφυλίας. Σε όλες τις παραλίες δεν υπάρχει ναυαγοσώστηση, υπάρχει και καλό νερό. Σε 3-4 παραλίες δεν έχει γάλαζα με περιοχή της Τριφυλίας εκεί και του Κυπαρισιακού κόλπου δυστυχώς. Μεγάλο πραγματικά το έλλειμμα. Βέβαια είμαστε σε μια τουριστική περίοδο που όλα τα περιμένουμε. Επίσης να σας πω, ανοίγουν οι αιτήσεις για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και φυσικά έχουμε και χρηματοδοτήσεις για τις πρόσφατες καταστροφές και θα πάμε στο ρεπορτάζάκι μας.
1: Όλα σε θυμίζουν και πιο καλή μας φύση.
0: Το ρεπορτάζ μας αφορά τα καύσιμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ακούσουμε τι είπε στο Πατρίσνιος ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος. Γιατί βλέπουμε αργή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια θα μου πείτε, ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει και από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι θα είναι καυτό για τις τσέπες των οδηγών που βάζουν το χέρι στη τσέπη ξανά και ξανά.

0: Σταθερές μεν, ακριβές δε παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τους οδηγούς να μην βλέπουν ουσιαστική ανάσα στην Αγγλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στο 1,73 ευρώ. Μπορεί να καταγράφεται μια ελαφρά αποκλιμάκωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όμως το κόστος παραμένει υψηλό και συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Μέση τιμή Ελλάδος 2,03 η αμόλυβδη μέση τιμή Ελλάδος και 1,73 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι το 1,73 το πετρέλαιο κίνησης τρέχει από την περασμένη Δευτέρα 1η του μηνός μια επιδότηση 15 λεπτών. Ήταν μέχρι στο τέλος Μαΐου 20 λεπτά η επιδότηση, μειώθηκε κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν πέρασε στον καταναλωτή, δεν φάνηκε αυτά τα 5 λεπτά, δεν αυξήθηκε από την 1η του μηνός Ιουνίου, γιατί είχαμε τη συγκυρία ότι είχαμε πτωτικές τάσεις και αυτό δεν φάνηκε καθόλου. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει, εκτός από τα 15 λεπτά την οριζόντια μείωση, δεν υπάρχει για τη στο πετρέλαιο μόνο, δεν υπάρχει για τη βενζίνη για το μήνα Ιούνιο, δεν τρέχει κάποιο βοήθημα, ούτε οριζόντια μείωση, ούτε κάποιο πας να δοθεί για να βοηθήσει τους καταναλωτές για τον Ιούνιο, και εκεί βρισκόμαστε στο 2,03. Φυσικά υπάρχει μια ελαφρά αποκλιμάκωση, την οποία τη βλέπουμε αν δεν είχαμε τα σκαμπανεβάσματα των διεθνών τιμών, αν δεν είχαμε και υπήρχε μια ησυχία, να το πω έτσι, στις διεθνείς τιμές, θα είχαμε και τη μέση τιμή Ελλάδος κάτω από τα 2 ευρώ, να σπάσει τουλάχιστον το ψυχολογικό φράγμα.
0: Οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή είναι αισθητές, καθώς σε αρκετά σημεία της χώρας οι οδηγοί πληρώνουν ακόμα ακριβότερα για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ.
1: Στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε πάρα πολλά πρατήρια που έχουν ανεφοδιαστεί τις τελευταίες μέρες, έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ως διαμαγείας δεν γίνεται. Τα μεταφορικά κόστη σε ένα πρατήριο, λέω παράδειγμα στη Λεωφόρο Αθηνών, με ένα πρατήριο στην Κάρπαθο, στην Κάλυμνο, σε οποιοδήποτε νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Βόρειας Εύβοιας, είναι τεράστια. Οπότε, από τη μέση στιγμή Ελλάδος, τα 20-25 λεπτά δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, απλώς τώρα μας ξενίζει και μας φοβίζει, γιατί αν εδώ έχει 2,03, σε κάποια νησιά έχει 2,3.
0: Η αγορά δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά για τους καταναλωτές το βασικό συμπέρασμα δεν αλλάζει. Το καύσιμο παραμένει βαρύ έξοδο.

Λοιπόν, το καινούργιο φεγγάρι περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα το πρωί θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Ξοχώρη, Σαϊδόνα, Καστάνια, στην όμορφη Μάνη, Καριοβούνη, Μιλία, Πλάτσα, Νομίτσι, Θαλάμες, Λαγκάδα και στην όμορφη περιοχή του Αγίου Νίκονα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και οξυγόνο πραγματικό προσφέρουν τα χωριά μας. Κάντε μια βόλτα εκεί, ένα περίπατο, με το αυτοκίνητο μου ό,τι θέλετε, οξυγόνο.

να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο αγαπημένοι. Αυτό το αξίζουμε και το θέλουμε στη ζωή μας. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον καιρό. Καλός ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, έτσι είναι κάπως πιο δροσερός ο Ιούνιος. Αλλού βέβαια έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, μέτριο καιρό. Από 22, 28 με 29 βαθμούς κλεισί η θερμοκρασία. Τρία από φορ νότιοι άνεμοι. Άρα θα είναι καλά, από 40 55% υγρασία. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι το Σαββατοκύριακο, έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι και καλές όμορφες διακοπές στον τόπο μας. Ψηφίζουμε, συνέχιση.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
10: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
11: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
12: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
12: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
11: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλαγή εναλλακτικών αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
12: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
11: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους Πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιάννης Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9.

πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM.

ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός, καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζει.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ιππειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Εσείς μας ακούτε
9: από τους 90,5.
8: Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ο Περσικός κόλπος παίρνει φωτιά, το Ιράν χτυπά βάση σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία μετά το νέο κύμα πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καταρέλια και Χυρία. Δημιουργείται στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων. Στη Βουλή εξοπλιστικό πακέτο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τρεις συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Εύβοια, Βιωτία και Ροδόπη. Μόλις ένας στους 4 έχει καθαρίσει το οικόπεδό του 4 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία. Από 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους αμελείς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Πτώση των βάσεων αναμένεται σε νομική, πολυτεχνικές σχολές και ιατρική.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
9: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
9: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
10: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
11: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση. Ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
0: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβει.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
13: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους Πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Γιάννης Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
3: Επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοίτας, όπως κάνουνε στα

Οι αχάριστες ψυχές που δεν νιώθουν ενοχές έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνο Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
7: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
7: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους Πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιάννης Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.

0: γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το ανωδικό ράλι συνέχισαν οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων το 25. Κατά 7% αυξήθηκαν οι τιμές γραφείων στην Αθήνα. Τα αρχαία στο πρώτο πεδίο, τα μαθηματικά στο δεύτερο, η βιολογία στο τρίτο και η οικονομία με την πληροφορική στο τέταρτο αναδεικνύονται στους βασικούς ρυθμιστές των φετινών βάσεων. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν 25 ή 26 Ιουνίου. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας που αφορά στο καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να διαθέτει στρατεύματα στο νησί. Σε αντίπεινα πέρασε η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Συναγερμός σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν για έναν απρόσμενο κίνδυνο. Να επιταχυνθεί η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ και να οδηγηθεί το ιστορικό καρτέλ πετρελαίου σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβει.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
7: Στις σούστες αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
9: Έχεις Παλμό?
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.

απ' έξω μου δώσατε να πιω ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα από το χρόνο,

Βάλατε μπροστά ζωή θόλο ποτάμι και όλα είναι έναντι του αχαίρωτα η παλάμη.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε με το Μεξικό να υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη φορά ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Άσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προσθέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς θα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Αουγκσμπουργκ για το Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλσαν του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτούργος σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε. Υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια, ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210
10: 0 96 828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
12: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια. Κατασβέστηκε η φωτιά σε δύο σκάφη αναψυχής, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Ατύχημα με αεροσκάφος πεζετέλ στη Μυτιλίνη. Σώος ο πιλότος. Γέμισε φυτοπλακτόνο θερμαϊκός, έντονη δυσοσμία στη Θεσσαλονίκη. Θα καταλάβουμε πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν όπως κάναμε στη Βενεζουέλα, απειλεί ο Τραμπ. Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των εργαζομένων που έχουν μεταναστεύσει. Παρέτηση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας με σκληρή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Στάρμερ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε απεργία το προσωπικό της Μελόνι απαιτώντας περισσότερη τηλεργασία. Οι υπάλληλοι καταγγέλουν ότι καλούνται να επιστρέψουν σε κτίρια με σοβαρά προβλήματα συντήρησης.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ιρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ, Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
11: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
10: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
11: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
10: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
12: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
13: Κατσαπάρας Ανδρέας.
12: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
13: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
12: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
13: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
12: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
13: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
12: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
14: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
15: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
16: Έχει Σπαλμό.
15: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπατικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27-220-24-463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε με το Μεξικό να υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη φορά ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Άσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προσθέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς θα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Άλσαν του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτούργος σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θαρώ πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.